0: Μας. Αναστασίκα, Μπαμπέρζα. Μπαγκεμάνα, έχω αμπράζει με τσιτά κόλμα και Ινδονήσια. Σου μας να πάλι με
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0.